0: Ζωός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: 5.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM.
2: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
0: Παλμός FM, 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM, 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο διαφωνίες.

0: για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με έτοιμα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
2: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα, στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
7: Νυχτερινή περίπολος με

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο αλλά και την Βεσσηνία. Σε τίτλους επικαιρότητας θα τις δούμε τώρα περιληπτικά. Ανατέθηκε τελικά η μεγάλη εκπόνηση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη της Καλαμάτας. Με συλλογή δεδομένων αλλά και σημαντικών πληροφοριών θα ολοκληρωθεί η μελέτη με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση σε ένα ενιαίο πλαίσιο, καθώς η Καλαμάτα εξακολουθεί για χρόνια να έχει πρόβλημα με την κυκλοφοριακή της συμφόρηση, ιδίως στην περιοχή του κέντρου. Έλλειμμα όμως αποτελεί και το θέμα των χώρων στάθμευσης, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ήδη εκτάζονται πολλά δεδομένα εν ώψη και της τουριστικής περίοδου που ήδη ξεκινάμε, πρόκριμα το επόμενο τρίμερο, καθώς η Καλαμάτα γίνεται πλέον και η Μεσσηνία γενικότερα σημαντικός τουριστικός προορισμός. Σημαντική ευθεία ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή ζητά την άμεση καταβολή αποζημιώσεων που εκκρεμούν στους πληγέντες παραγωγούς της Πελοποννήσου. Ζητά επίσης την αναθεώρηση του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος παραπέμπει στις προηγούμενες δεκαετίες. Διαμαρτυρία ήδη είχαν εκφράσει και οι αγροτικοί σύλλογοι της Πελοποννήσου, καθώς όπως τονίζουν, τα ακριβά αγροτικά εφόδια και τα λοιπάσματα δεν τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους. Οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε ό,τι αφορά και τον πρωτογενή τομέα, καθώς παγωμένες είναι την ίδια τιμή, τιμή του Ελλάδου. Στον αντίποδα τώρα, στην περιοχή της Τριφυλίας, 70% των θερμοκηπιακών καλλιεργιών καλλιεργείται το αγκούρι. Το αγκούρι λοιπόν διατηρείται 70% με εξαγωγές σημαντικές στην Ευρώπη και όχι μόνο, και τα υπόλοιπα στα θερμοκήπια και στις καλλιέργειές τους καλύπτονται στην περιοχή της Τριφυλίας από ντομάτα, καρπούζι, πατάτα, καθώς επίσης και σειρά άλλων αγροτικών προϊόντων, τα οποία με τι άλλο θεωρούνται σημαντικά. Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας για την αγροτική οδοπία, σύμφωνα με τον Δήμο, δεν απορρίφθηκε. Κρίθηκε ως παραδεκτή, ωστόσο όμως έχει καταθέσει ο Δήμος αξιολόγηση και νέα προσφυγή. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων Δήμαρχος Καλαμάτας με αφορμή την αγροτική οδοπία της Καλαμάτας, η οποία βρίσκεται μάλιστα σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά τα όσα υπόθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα, για μία ακόμη φορά, σημαντικές εξελίξεις θα γίνουν για τη διαμόρφωση πάρκου στον Κορδία της Καλαμάτας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουν και τα έργα. Και τέλος, σημαντικά έργα ανέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου με προσωρινό ανάδοχο για τον επαρχιακό δρόμο Μεσσήνη Αβραμιού και Φαλόβρυσο, το οποίο συνδέει τη Μεσσήνη με την Τριφυλία. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημερώσή σας. 8 με 9 κοντά σας, δυνατά και καθαρά το πρωινό δρομολόγιο.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού.
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
1: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια, πέτα, πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου, ότι δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο? Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου? Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζή.
8: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή εργασία σε όλους. Όπου και βρίσκεστε, ό,τι και κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, φίλοι και φίλες.

Και σε μια Ελλάδα που περιμένει χωρίς πηξίδα και χωρίς ταυτότητα, γιατί το χρέος αυξάνεται, ιδιωτικό ή δημόσιο, για μία ακόμη φορά, παρότι αποπληρώνονται κάποια δάνεια, μνημονιακές υποχρεώσεις, μάλλον είμαστε σε μνημόνια και δεν το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε πει. Απλώς μας τα σερβίρουν ως μεταρρυθμίσεις. Κάποιες μεταρρυθμίσεις βέβαια είναι θετικές, αλλά πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις επιβαρύνουν την τσέπη μας. Το έχετε καταλάβει. Εδώ θα τα πούμε δυνατά και καθαρά μαζί με το kalamata.news.gr και parisinis.com και peloponneslive.com με δύο ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Θα είναι Τρίτη 26 Μαΐου, παρακαλώ.

0: Και εμείς να ξεκινήσουμε θέματα και οικονομίας και κοινωνίας. Στο 7% φίλοι και φίλες είναι η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ. Και αυτό βέβαια παρότι αγοράζουμε λιγότερα και μικρότερες ποσότητες. Η νέα νευρικότητα που προκαλεί ο τουρισμός έχει ενδιαφέρον γιατί αύξηση οφείλεται και στο τουριστικό ρεύμα, παρά το γεγονός ότι τα μεγέθη των προμηθευτικών επιχειρήσεων στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών έχουν επιβαρυνθεί με το κόστος της ενέργειας και ιδιαίτερα με τα μεταφορικά, μήνα με το μήνα δίνεται η μάχη με το κόστος στα σούπερ μάρκετ. Η αγορά βέβαια βλέπει για μία ακόμη φορά ότι υπάρχουν σημαντικότατες εξελίξεις, πάντως οι καταναλωτές δεν είναι αυτοί που βρίσκονται κερδισμένοι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και αυτό γιατί οι ποσότητες είναι λιγότερες, οι συσκευασίες των προϊόντων είναι λιγότερες, κάποιες έχουν και περισσότερο αέρα σε κάποια σακουλάκια και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, έχουμε τη μεγάλη μάχη για τα κινητά. Έρχεται αυτοδιοικητικό σέρφι από το 2028 και διαφορετικές αλλαγές για τους δήμους. Το κράτος θέλει να δώσει κάποιους πόρους στους δήμους, όμως θα χαρατσώσουν ακόμα περισσότερο τους πολίτες. Και την ίδια ώρα διαβάζουμε στις μελέτες ότι πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους, εκεί που είναι η μισή Ελλάδα, κινδυνεύει από φτώχεια. Γιατί για μία ακόμη φορά δεύτερη είναι η Ελλάδα σε ό,τι αφορά στη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη παρακαλώ, και πού να δείτε τι γίνεται στην περιφέρεια. Τουλάχιστον εδώ στην περιφέρεια έχουμε και μία λίτσα να φάμε, λίγο τυράκι, κάτι θα βρούμε.
1: Δεν έχω

0: θυμάσαι και μ' άφησες απ' έξω.
1: Και είπα ελίτσα να φάμε και κάποιος φίλος μου έλεγε χθες ότι κάποιοι χειροκροτούν στο ίδιο έργο θεατές, τους πολιτικούς που μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Μάλλον θυμίζει τη φράση που έλεγε «Ελιά, ελιά και κότσο βασιλιά» που λέγανε. Τι να σας πω, εντάξει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας μάλλον, γιατί η ευθύνη βαραίνει και εμάς. Και δυστυχώς, μία φορά στα 4 χρόνια τα πάμε να ψηφίσουμε. Τα υπόλοιπα χρόνια τι γίνεται, βρε παιδιά? Δεν μπορούμε να μιλάμε.

0: που μας έχουν κάνει μάλλον τη ζωή ποδήλατο και αυτό αρχίζει να διαφαίνεται. Πάμε τώρα στα μεγάλα θέματα. Καλή επιτυχία στους μαθητές, στους υποψήφιους. Πανελλαδικές εξετάσεις, πρεμιέρα από την Παρασκευή. Για τους υποψήφιους στο Γενικό Λυκείο, μετά και τα ΕΠΑΛ, πολλές συμβουλές. Κοιτάξτε, δεν έρχεται το τέλος. Υπάρχουν πολλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Και μάλιστα στα παιδιά να αφηγηθούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη και στους γονείς που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Το θέμα που δημιουργεί άγχος σε μαθητές, υποψηφίους και σε γονείς σε αυτή την Ελλάδα, που δυστυχώς, τι να πούμε, επιμένουν κάποιοι σε αναχρονιστικά συστήματα εκπαίδευσης. Κατά τα άλλα, έχουμε σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Αναθεωρούνται πρόστιμα για την εφορία. Κάποιοι θα γλιτώσουν, κάποιοι θα λάβουν αναδρομικά επιστροφή. Εντάξει, να υπάρχει και λίγο δικαιοσύνη, βρε παιδιά, στο φορολογικό δίκαιο. Βέβαια, την ίδια ώρα έχουμε για τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Θα μπορούν να σας δεσμεύονται αν έχουν γίνει συναλλαγές μετά από ελέγχους και να μπλοκάρονται και συναλλαγές ακόμα και πριν από χρόνια. Τώρα όλα θα ερευνώνται. Και το τι τραπεζικές κατάθεσεις έρχεται, ποιοι έχονται, ποιοι σας φέρνουν, θα τα ξέρει όλο το κράτος. Μέσα στο καλοκαίρι θα βλέπουν τα πάντα. Και μάλιστα κάποιοι θα τα βλέπουν και σε πραγματικό χώρο.
1: Πως τα όνειρά μας ξέρουν από ανηφοριές.
2: Free GR Radio 102,6.

0: τόση ψυχή.
1: Εδώ είμαστε κοντά σας. Να σας πω στο δεύτερο μέρος σας έχω ρεπορτάζ. Το ένα μιλάει για την ψυχική υγεία των εφήβων. Οι εφήβοι τώρα που πιάνουν και επαναλάβηκες, είναι πολύ μεγάλο πραγματικά το θέμα και θα το παρακολουθούμε. Και το δεύτερο αφορά το μέλλον του εμπορίου. Είναι σημαντική σύσκεψη στην Ηλία από τη Συνομοσπονδία Εμπορίου. Μεγάλο το θέμα, γιατί βλέπω λουκέτα και στα μαγαζιά και σε μεγάλες πόλεις της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

στα δικά μας θέματα, στον πολιτισμό να σας πω, στην Αθήνα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όσοι μας ακούτε και από την Αττική, βρίσκεται η έκθεση «Πρίγκιπες της Πύλου», τα μοναδικά ευρήματα από την Πύλο, αρχαία ευρήματα. Θα ήθελα να πάω σε αυτή την έκθεση. Η έκθεση, από ό,τι μάθαμε, θα είναι ανοιχτή μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Πιστεύω να προλάβουμε να πάμε και να την επισκεφτούμε, γιατί είναι θησαυρή της Μεσσηνιακής Γης. Κατά τα άλλα, να σας πω, στα αγροτικά ζητήματα βραβεύθηκε ο κύριος Αντώνης Παρασκευόπουλος στα Φιλιατρά. Καλημέρα στα Φιλιατρά για την μεγάλη του προσφορά. Έγινε ένα σεμινάριο για τη γεωργία. Στην περιοχή βέβαια της Τρεφελίας, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει το καρπούζι, θα το πούμε. Πάντως, είναι γεγονός ότι στην Τρεφελία το 70% των καλλιεργειών είναι αγκούρι. Το υπόλοιπο είναι ντομάτα, θερμοκήπια, ντομάτα, έχουμε το καρπούζι, πατάτες και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, πρωταθλητής στην Τρεφελία, το αγκούρι Τρεφελίας, με ποστό τουλάχιστον στα θερμοκήπια, μιλάω για τα θερμοκήπια πάντα, στο 70%. Οπότε και έχει ενδιαφέρον.

Και φυσικά εδώ είμαστε πάλι να τα λέμε, αν με τι άλλο, δυνατά και καθαρά, για τις εξελίξεις όπως τουλάχιστον καταγράφονται κάθε μέρα.

Κατά τα άλλα, η Καλαμάτα δίθηκε στα ελευθρόλευκα για το 4ο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού και η Μεσσηνία πλημμύρισε από ενθουσιασμό και η Ηλία, καθώς φίλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη. Πραγματικά μεγάλη νίκη απέναντι στη Ρεάλ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση που δείχνει για μία ακόμη φορά ότι ήταν και γεμάτο ερυθρόλευκο, το είχε πεθεί και στο ΆΚΑ. Πήγαν και πολλοί φίλοι μας, μας είπαν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά μαγική. Το μπάσκετ είναι αυτό που μας δοξάζει και δοξάζει την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν το μεγάλο έτσι σαν πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βέβαια να τονίσουμε ότι αυτό ουσιαστικά δείχνει και το μεγάλο πνεύμα της γιορτής, καθώς χόρεψε στους ρυθμούς και με συνέχεια και Ηλία, θα έλεγα και όλη η Ελλάδα έτσι.

Και μια και που πιάσαμε τα αθλητικά, να σας πω τώρα και στο βόλεϊ, πρωταθλήτρια Καλαμάτα 80, επιβίθηκε με 73-58 το 2 να κυπαρισίας, επιστρέφει στην National League 2. Αυτά και όσο δεν αφορά και το βόλεϊ, για να μην το ξεχνάμε. Τα αθλητικά.

Και τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον προωθητικό μήνυμα για την στις 26 και 27 Μαΐου ηθοποιός Μελέτης Ηλίας έρχεται στην Καλαμάτα σε ένα μοναδικό βαν για να παρουσιάσει με την ομάδα της World Line ολοκληρωμένες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες για το φυσικό ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Το βαν θα βρίσκεται Τρίτη και Τετάρτη 27 Μαΐου στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου από τις 10.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 στις 8 το απόγευμα. Αν έχεις κατάστημα, καφέ, μπαρ, εστιατόριο, νοικιαζόμενο δωμάτιο, ξενοδοχείο, αυτή η δράση είναι για σένα. Η World Line με τον Μελέτη Ηλία σε περιμένει στην Καλαμάτα με πολλές εκπλήξεις και δώρα με την υποστήριξη της Mastercard. Και εδώ είμαστε για να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας δυνατά και καθαρά.

Να σας πω ότι στην Καλαμάτα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλου Χορού της Καλαμάτας. Πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τις εξελίξεις. Κατά τα άλλα, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είπε ότι δίνεται οξυγόνο στους Δήμους, πρόσθετη χρηματοδότηση στους Δήμους για αναβαγοσωστική κάλυψη. Εδώ δεν έχουμε και γαλάζιες σημαίες σε περιοχές της Δυτικής Μεσσηνίας. Χρειάζεται αναβαγοσώσεις, γιατί έχουμε και πολλά φαινόμενα πυγμών και στη Μεσσηνία. Και ηλία, έτσι.

Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες εξελίξεις και από την καθημερινότητά μας. Ναι, να ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, γιατί βλέπω ότι έχουμε εξελίξει. Λοιπόν, πολύ περιληπτικά, πρέπει να ολοκληρώσω το πρώτο μέρος για να μην σας κουράσω. Ετοιμάζεται τετραήμερο εκδηλώσεων για την Παιδικοστική Άγιο Πνεύμα και με αγώνα δρόμου στην Κυπαρισία. Γιορτάζει την φιλία του τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και Παιδικοστής. Φέτος όμως δεν θα γίνει λευκή νύχτα. Κατά τα άλλα, έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Να σας πω ότι από την περιοχή του Αρτίκη Τριφυλίας καταγόταν ο 29χρονος που σκοτώθηκε στο μεγάλο σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα στη Ζαχάρο. Θρύνησε πραγματικά η περιοχή, την από μας ελπίζουμε να το τελευταίο στο δρόμο πύργου Κυπαρισίας. Σε αυτό το δρόμο καρμανιόλα. Θα τελειώσουμε κάποια στιγμή. Ούτε δρόμους δεν έχουμε. Λοιπόν, κατάλληλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η διακοπή δρομολογίων από την περιοχή της Πηλίας. Και από εκεί συνεχίζουν να φωνάζουν οι κάτοικοι. Στο Μελιγαλά, μια καλημέρα, στην ορεινή Ιχαλία, έκαναν σύσκεψη οι πρόεδροι των συλλόγων ορεινής Μεσσηνίας. Να αναδειχθεί η Νέδα, τα πέτρινα γεφύρια, η περιοχή της Ήρας, έχει κοντά και τον Επικούριο Απολώνα. Επιτέλους, ούτε τα μνημεία μας δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμα. Και το συζητούν ακόμα και το ζητούν χρόνια τώρα από την Ιχαλία και το Μελιγαλά.

0: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
4: Λοιπόν, όλες οι εξελίξεις εδώ στο πρωινό μας δρομολόγιο και με ρεπορτάζ και μια καλημέρα. Προσοχή πάντοτε στους δρόμους. Εντάξει, καλός ο καιρός. Ψιλοάστατος ήταν το τελευταίο 24ωρο. Τι να πούμε.

0: Θα ακούσουμε κάποια θέματα τεχνολογίας, τα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει για την ψυχική υγεία των εφήβων και για το θέμα του μέλλοντος του εμπορίου, κινητές αστυνομικές μονάδες και με τον καιρό.
1: Κύριε μου, παραγγέλνω σου να γω.
0: Και φυσικά να μην ξεχάσουμε και την καλημέρα και στα χωριά μας, τα οποία περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν πάρα πολλά από μας για να μην τα ξεχάσουμε, γιατί έχουν ερημώσει με μονοψήφιο αριθμό κατοίκων τα χωριά.

Στα θέματα τεχνολογίας από το freegr.gr έχουν παρουσιαστεί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει παντού. Έχουμε νέα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας με λειτουργικό Android και νέους υπολογιστές οι οποίοι για μία ακόμη φορά λειτουργούν εναλλακτικά και φθηνά. Τα γνωστά που βασίζονται στο λειτουργικό της Google. Πάντως είναι γεγονός ότι έχουμε πολλές και σημαντικότατες εξελίξεις. Και κατά τα άλλα, φυσικά, η αύξηση των κυβερνεπιθέσεων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα, να δούμε αν θα χτυπήσουν και υποδομές, είναι το μεγάλο θέμα και το ερώτημα της τεχνολογίας.

Λοιπόν, και από σήμερα σταδιακά θα αρχίσουν να πληρώνονται και οι συντάξεις. Γιατί μας ρωτάτε, μα και την Πέμπτη. Εντάξει, έχουν σωθεί τα χρήματα, δεν μπορεί να τα βγάλει ο κόσμος πέρα, έτσι. Το βλέπουμε κάθε μέρα.

Λοιπόν, για τις ταυτότητες δεν θα ισχύουν στα ταξιδιωτικά έγγραφα μετά τις 3 Αυγούστου. Να δούμε, πρέπει να αντικαταστούν ακόμα και το θέμα με τις ταυτότητες. Μεγάλο θέμα, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, για να δούμε και τις εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Έχουμε βέβαια και τα θέματα της Πελοποννήσου. Η Πελοπόννηση περιμένει αρκετό τουριστικό ρεύμα. Είναι πυρωτικός προορισμός. Δεν έχει ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά πολλά εισιτήρια. Πάντως είναι γεγονός, θα δούμε τι θα γίνει στα αεροδρόμια της Πελοποννήσου λόγω του καλοκαιριού. Πάντως στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος βλέπω υπάρχει αυξημένες κρατήσεις στο Μεσσηνιακό και Κυπαρισιακό κόλπο. Μεσσηνία και Ηλία έχει ενδιαφέρον. Θα είναι καλός ο καιρός βέβαια και το τρίμερο, το επόμενο που έρχεται. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Και μια πανευρωπαϊκή έρευνα λέει ότι το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Στην Ελλάδα η εικόνα και αυτή φαίνεται ότι είναι αυξημένη. Είναι γεγονός ότι εδώ υπάρχει σημαντικό θέμα. Τι να πούμε, εδώ ακόμα και στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε δρόμους και δεν το έχουμε κάνει πράξη. Και θα πάμε και στο ρεπορτάζ μας.

πρώτο μας ρεπορτάζ είναι για την ψυχική υγεία των εφήβων. Τι λένε οι ειδικοί και γιατί το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Η ψυχική υγεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ιδίως έχουν αλλάξει όλα σε αυτή την εποχή. Και όλα αυτά δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πάνε δυστυχώς προς το καλύτερο. Το ρεπορταζάκι έχει ενδιαφέρον από το Πατρίς Νιούς. Μετά θα ακούσουμε κι άλλο ένα για τις εφήβους και πώς πρέπει να τους αγκαλιάζει η οικογένεια.

0: Πίσω από τα κλειστά δωμάτια, πίσω από τα χαμηλωμένα βλέμματα και τις σιωπές υπάρχουν παιδιά που παλεύουν καθημερινά με βάρη που δεν φαίνονται. Παιδιά και έφηβοι που μεγαλώνουν σε μια εποχή σκληρή, γεμάτη πίεση, φόβο, ανασφάλεια, μοναξιά και διαρκή σύγκριση.
1: Ξέρετε, δεν συμβαίνει ξαφνικά όλο αυτό. Δεν γεννιέται απλά μία μέρα σε μία στιγμή απόγνωσης. Χτίζεται αργά, σιωπηλά και επικίνδυνα. Μέσα σε σπίτια όπου τα παιδιά λένε αθόρυβα για να μην τα ακούσουν, μέσα σε σπίτια και όπου συνυπάρχουν αλλά κανένας δεν συνδέεται πραγματικά, μέσα σε κοινωνίες όπως είναι η κοινωνία μας που έχουν μάθει στα παιδιά να πετυχαίνουν αλλά όχι να αντέχουν, να αποδίδουν αλλά όχι να μιλούν, και ενώ μπορεί να φαίνονται καλά, μέσα τους διαλύονται. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν πραγματικά σε μια εποχή ακραίας ψυχικής πίεσης. Πραγματικά, όπου υπάρχει μια συνεχή σύγκριση.
0: Η σιωπή βαθαίνει το τραύμα. Αυτό που σώζει είναι η παρουσία, η κουβέντα, η έγκαιρη στήριξη και το να μπορέσει ένα παιδί να νιώσει πως κάποιος πραγματικά το ακούει.
1: Κυρίως τα παιδιά μας δεν χρειάζονται τέλειους γονείς. Χρειάζονται απλά παρόντες γονείς. Χρειάζονται ανθρώπους που θα τα κοιτάζουν μέσα στα μάτια και θα τα ρωτούν απλά αν είναι καλά. Και άνθρωποι που θα αντέχουν να ακούσουν και την αληθινή απάντηση που θα βγαίνει από το στόμα των παιδιών. Χρειάζεται να γίνει λοιπόν μια εκπαίδευση της οικογένειας, εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, γιατί και το σχολείο είναι το δεύτερο περιβάλλον του παιδιού, ώστε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια. Και τι εννοούμε σημάδια? Την απόσυρση που μπορεί να μας κάνει ένα παιδί, την συναισθηματική απόσυρση, την απελπισία, την αδιαφορία που μπορεί να βγάλει για την ζωή με φράσεις όπως «δεν αντέχω άλλο», που συχνά, ξέρετε τι γίνεται, μας περνά ως ένα πλαίσιο δραματικότητας.
0: Και την ίδια στιγμή απέναντί τους βρίσκονται γονείς που προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι. Γονείς με οικονομικά βάρη, επαγγελματική πίεση, άγχος, προσωπικά διέξοδα. Άνθρωποι κι αυτοί, και όχι υπερήρωες.
1: Είναι εξαντλημένοι, γιατί και οι γονείς καταλαβαίνετε ότι είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που καλούνται να διαχειριστούν πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους εαυτούς και να διαχειριστούν, εννοείται, όπως οφείλουν και τα παιδιά τους. Και μέσα σε αυτήν την γενικότερη κόπωση, συχνά μπορεί να μας ξεφύγουν δυστυχώς πολύ σοβαρά πράγματα.
2: Και εδώ θα τα λέμε πάντοτε, αν με τι άλλο, δυνατά και καθαρά, πάμε και σε ένα ακόμα ρεπορτάζ.

0: σκούρο σου.
1: Η Πελοπόννησος φαίνεται ότι αλλάζει και δρομολογεί πέρα από τα κλισέ διαφορετικά πράγματα. Απόλυτος προορισμός Σαββατοκύριακου ως παγκόσμιο hot spot τουριστισμού φέτος και θα δούμε τις σημαντικότατες εξελίξεις πολύ σύντομα. Κατά τα άλλα, πριν πάμε σε εξελίξεις, έχουμε σημαντικά θέματα. Στην Τριφυλία, βέβαια, και στην Πηλία γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει πάρει αρκετές διαστάσεις, γιατί όλα παχιά λόγια ακούμε, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνονται πράξεις. Όπως του λένε, τουλάχιστον εκεί οι φορείς.

Και πάμε στο ρεπορτάζ μας. Ποιο είναι το μέλλον του εμπορίου? Ο σύσκεψη της Ένωσης Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου είχαμε στην Ηλία. Το ρεπορτάζ από το Patris News. Γιατί το εμπόριο δημιουργεί πρόβλημα. Κλειστά μαγαζιά βλέπουμε και σε Καλαμάδα, Πύργο, τα βλέπουμε και στην Πελοπόννησο και σε μικρότερες περιοχές. Κινδύνεψαν ακόμα και τα καφενεία. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, καθώς η φορολογία και τα λειτουργικά έξοδα είναι υπέρογα. Να ακούσουμε τι υπόθηκε στην ημερίδα της ΕΣΕΕ, που δείχνει σοβαρό το μέλλον του εμπορίου.

0: Στην Ηλία πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα του εμπορικού κόσμου, οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.
1: Θεωρούμε ότι σήμερα εδώ από τον πύργο θα μπορέσουμε να ακούσουμε, να αφουγκραστούμε και να καταλάβουμε τις ιδιαιτερότητες περιοχής. Θεωρούμε ότι η Ηλία είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας το οποίο έχει πάρα πολλές ευκαιρίες να αναδείξει. Δεν είμαι ευχαριστημένος από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα για την Ηλία ως χώρα και πραγματικά νομίζω ότι μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα με τους εξαιρετικούς ανθρώπους που συνάντησα πριν κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι θα μπορέσουμε να φύγουμε σοφότεροι και θα μπορέσουμε γυρνώντας πίσω να είμαστε περισσότερο χρήσιμοι για εσάς.
2: Δυστυχώς ή ευτυχώς τα προβλήματα είναι κοινά, το βλέπουμε γιατί πραγματικά κάθε μήνα είμαστε σε διαφορετική πόλη και βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά και οι αγωνίες των εμπόρων είναι ίδιες σε όλη τη χώρα. Όμως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο και σε αυτό τον αγώνα δεν μπορούμε παρά να έχουμε συμπαίχτες τις κατατόπους ομοσπονδίες και τους κατατόπους εμπορικούς συλλόγους.
3: Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ηγεσία της ΕΣΕΕ και αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας της Ελλάδας. Καλείται να διατελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις εποχές που έχουμε στην επιχειρηματικότητα πολύ σημαντικές προκλήσεις. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα τοπικά προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες της Ηλίας, για τις οποίες προσβλέπουμε την βοήθεια της ΕΣΕΕ.
4: Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται η Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ, όπως θυμάμαι, εκτός λεκανοπεδίου. Πριν 10 χρόνια περίπου έγινε στην Κυλλήνη και τώρα γίνεται εδώ, πάλι στην Ηλία, στο Δήμο Πύργου, στο Αλντεμάρ, και αυτό αποτελεί τιμή και ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την περιοχή.
0: Εκπρόσωποι της ΕΣΕ τόνισαν πως η Ηλία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Το ραδιόφωνο συντροφεύει πάντοτε και τους μοναχικούς ανθρώπους, πάντοτε αφιερώσιμους, στους μεγάλους, ηλικιωμένους, στους εργάζονται και τους κρατάμε συντροφιά. Τώρα κάποιοι σας κρατάμε συντροφιά στο τιμόνι, στο δρόμο, οπουδήποτε. Εμείς θα είμαστε παντού. Αυτή η μοναξιά απομονώνει την Ελλάδα, φίλοι και φίλες. Ωραίο τρόπο.

τι αλήθεια κρύβουν οι στίχοι των τραγουδιών και πάω κινητές αστυνομικές μονάδες, όπως σήμερα το απόγευμα θα είναι σε Καλαμάτα, Χλαδοχώρη, Μαθία, Λύκησα, Γαβριά, Κόκκινα, Νοκάτο, Μπελόκηπη, στην Πηλία, Εξοχικό, Ζιζάνι, Καπλάνη και η Άμια. Καλημέρα στα χωριά μας.

Λοιπόν, και πάμε τον καιρό, θα είναι έθριος. Βέβαια, πιθανώς θα ορεινά να έχουμε σποραδικές βροχοπτώσεις. Ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα, από 18 σε 28 και μπορεί να έχουμε και 29 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη λέει θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Η άνεμη δύο από βορειοδυτική και νότιοι το απόγευμα. Η υγρασία 40-50%, που σημαίνει ότι μύρισε από τώρα καλοκαίρι για τα καλά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι καλοκαίριασε και μέρισε πολύ πολύ καλά για όλους.

Και αυτός ο στίχος έχει νόημα. Αφήστε τα προβλήματα, ρίχτε τα μακριά και ακούστε μουσική και τραγούδια. Να είστε καλά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Εδώ ολοκληρώσαμε. Δεν σας κουράζω άλλο πρωί-πρωί, έτσι. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια να έχετε. Αγαπήστε τον εαυτό σας και να αγαπήσουμε και τον κόσμο μας να γίνει καλύτερο. Θα τα πούμε αύριο δυνατά και καθαρά όπως πάντα. Και αφήστε τα προβλήματα στην άκρη. Ας τα έχουν αυτοί που γίνονται πλουσιότεροι. Και όχι εμείς που παραμένουμε από φτωχοί φτωχότεροι.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Άνοιξη

0: Καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
1: Μόνο στο Topper.
0: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
5: Έχεις Παλμό?
4: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη.

καρδιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου του συμβολαίου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτς Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Η ΑΕΚ νίκησε ύστερα από συγκλονιστικό παιχνίδι τον Άρη με 102-99 στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά της Basketball League, έκανε το 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Notos Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 Μεσογειακή Ευρωπαϊκά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος Πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
11: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Ορίστε.
5: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
4: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
5: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
4: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
5: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
4: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
5: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
4: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
6: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
7: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
7: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
7: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

ξένοι λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη, λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Ζήσεως 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο? Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου? Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών.

0: ατομικών και κεντρικών.
1: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
0: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
1: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
0: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
2: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με έτοιμα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 60.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
8: Έχει σπαλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27211-2187. Παλμός FM 90.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 57χρονος στο Χολαργό φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Κατέπεσε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο προϋπολογισμού 88,11 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής οικονομικών προσφορών. Τον δρόμο για τις Βρυξέλλες πήρε το προτελευταίο αίτημα για την εκταμείευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. 134 μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δρομολογηθούν μέσα σε 97 ημέρες. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται πυρετοδός για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και το σύντροφό της. Σήμα κινδύνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον ιό έμπολα στην Αφρική.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Τι ψάχνεις εκεί?
6: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
5: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
6: Και γιατί εκεί?
5: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
6: Τηλέφωνα για ραντεβού
5: 27220 22922 και 6947 700727.
6: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
5: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
7: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου του συμβολέου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτς Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Η ΑΕΚ νίκησε ύστερα από συγκλονιστικό παιχνίδι τον Άρη με 102-99 στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά της Basketball League, έκανε το 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

Λάτε μπροστά, ζωή θόλο ποτάμι. Και όλα είναι έναντι του αχαίρωτα η παλάμη.

0: Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
1: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
1: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

σταθώ απόψε στους αραβώνες σου, με τα ματάκια μου να δω τα ίδια. Πόσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Master.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωρά Γιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
8: Το λες.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου του συμβολαίου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτς Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Η ΑΕΚ νίκησε ύστερα από συγκλονιστικό παιχνίδι τον Άρη με 102-99 στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά της Basketball League, έκανε το 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
9: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
10: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
8: Νυχτερινή Περίπολος με τον

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Σύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
3: Γύρισες μωρό μου! Τι βλέπω! Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 με Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27220-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση, η οποία εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Οι έρευνες στρέφονται εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Δικογραφία κατά 138 ατόμων στην Κρήτη. Την παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, οι απειλές της Τεχεράνης και τα αντιφατικά μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις εκτοξεύουν την ευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Τέταρτο το κόμμα της Καριστιανού. Άνοδος στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.336 μονάδες. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 2 έφηβοι, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Μπουγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως των Βρυξελών.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Στις Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
8: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
10: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Παλμός 90,5.

0: ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο. Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου. Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου. Με την υποστήριξη της Mastercard.
0: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
6: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
7: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
6: Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
7: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
6: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
8: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
8: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένσε έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ροντινέη και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Το χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ για τα φιλικά ματς του Ιουνίου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Ανδρίγια Ζίβκοβιτς κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γιώβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνοδος της Άλντι Ρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕ Άρης. Ο Ηρακλής προχώρησε στην πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτικοί έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Ορίστε.
6: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
5: Άσε το γλύψιμο, λέγε. Τι θες?
6: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
5: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
6: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
5: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
6: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
5: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
7: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
8: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
8: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
8: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
10: Το λες.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-116261.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976-1183-72.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μουλαβασίλη 2, Μεσσήνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το Ιράν προειδοποιεί με αντίπεινα για παραβιάσεις της εκεχηρίας, φόβοι για νέα ανάφλεξη. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα, την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά, περιέγραψε στην απολογία του ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγου του, το Νοέμβριο του 24 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Ο πόλεμος στο Ιράν τρώει τους μισθούς στη Δύση, γράφουν οι Financial Times, καθώς οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποδοχές. Η ενεργειακή κρίση από τα στενά του Ορμούζ φέρνει νέο πλήγμα στο βιωτικό επίπεδο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Ευρωζώνη. Φόβοι ακόμη και για ύφεση στην Ευρώπη.
2: Όλα λιμένα, έλα σε εμένα. Έχεις κατάστημα, ξενοδοχείο, καφέ, μπαρ, εστιατόριο? Έχεις όνειρα για την επιχείρησή σου? Είσαι τυχερός γιατί έρχομαι με το βαν μου στην Καλαμάτα στις 26 και 27 Μαΐου. Είμαι ο Μελέτης Ηλίας και μαζί με τη Worldline ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και σε ενημερώνουμε για τις πιο σύγχρονες λύσεις πληρωμών και συναλλαγών με κάρτες σε τερματικά POS. Σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά με δώρα και εκπλήξεις στις 26 και 27 Μαΐου με την υποστήριξη της Mastercard.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Στις Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιόνο, νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
6: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
2: Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
7: Έχει σπαλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
5: Μόνο στο Topper.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή. Στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένσε έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ροντινέη και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Το χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ για τα φιλικά ματς του Ιουνίου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Ανδρίγια Ζίβκοβιτς κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γιώβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνοδος της Άλντι Ρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕ Άρης. Ο Ηρακλής προχώρησε στην πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος θα αναλάβει τεχνικός διευθυντής.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM 90,5.

τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρένα μ' αφήνω, ναι. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει.

Κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM. Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. 85. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης.

0: εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
1: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
0: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
1: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: είναι 10.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
3: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: φοβάσαι γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεψε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 97,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.